0: Ел жок мен мушок издер яша.
1: Мушума?
0: А мушок.
1: Ишер сегиз чыкканда.
0: Э.
1: Чыкты гына.
0: Чыкты да.
1: Э сегиз агым бар элекчи мансы.
0: Ама.
1: Макул.
2: Хана.
3: Ту манхэ 是流经喀什的河流之一，也是养育了喀什人的母亲河。
0: Мен аклымга келсем, аш төмен дарыясының сүйіне ішті тұқ. Шу төмен дарыясыныңке шуәгі түшке сегіз лайны әкеліп, кішіліктеп, ашының сүтпәжіліп, тұрмышнамында өткізіп, кәген әмді бұ. Әм шу үнәге ішті тұқ. Мүшіне аяп көтіріп кәдем.
3: 喀什人而言，闲暇之时，没有什么比坐在一个茶馆里，来一壶茶，载歌载舞更惬意的事情。甘甜的水汇成的各类茶汤，是塔里木河给绿洲千百年间最沁人心脾的馈赠。是以小豆蔻、肉豆蔻、肉桂、丁香、孜然、胡椒、干姜、草橙茄等天然植物加工精制而成。这些药材，塔里木河孕育了大多数。那些依靠塔里木河在丝绸之路上长途跋涉的商旅们，带来了其余的部分，最终相遇在沸腾的水里。在到处是药茶店的喀什，阿布都艾尼家的茶馆声名遐迩。经过几代人的不断研究改进，如今药茶店所售的药茶已有80多个种类。门口琳琅满目的药材，空气中弥漫的药香，实在让人很难抵抗住诱惑。本地人尚且如此，更何况游客。
4: 基本上我们好多人天天喝的那个维吉花呀、麝香呀，包括那个连山长道的，有时候拿住就喝，不拿住去调黑茶。
5: 哦，这是调理茶道。
4: 啊啊，调理茶道。看一下。
6: 每个人的身体状况不一样。比如来说，我们的那个好多游客，他们来的时候出那个痛风比较严，按照那个新的药点好点的配了那个痛风茶。
3: 每隔一段时间，阿布都艾尼海利帕提都要去药店采购一批药材。100多年前，阿布都艾尼家族就开始制作药茶，传到他这里已经是第5代了。 仅仅在十几年前，药茶的配置还主要